0: για λάρο ασυράε.
1: Μου είχε τη τουλούγη σιλάμεσα άκημα ομόγουα η ώρα.
0: Τουλούγωνο μιλού, το ματιάκου αυτού, ο τσος ρόσρο. Λάβητε ενώ καραν ντουτο τσιράκι τσεπέτε. Αμαγκόρα τη τουτο σακαγιάνε για τη μενέγκονο βάη μαλά. Καπιράν. Iya tuh loro temenan bilang ya lara sepitik timpet karang ya jenenge wong alangan ora aja wis tau e jawab ngono ku kelakuan bodho.
2: Kak, masak apa sih? Wangi enak banget. Jadi lapar nih. Nih, Kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: πότε.
1: Μα τούκα τι
0: Αντί στο μάπο του κρακοπάγα, τα να που του πούσε.
1: Αντί άκου. Αντί άκου. Σα να ναι βαϊλά. Ρασά μιλέ.
0: Είναι παλιά μακρονό. Γερ, αγιού τα σου ανακτήωνο καλιάγαν.